0: to Babylon.
1: Άμα μην κάπω μοιρά, κοίτε τι τζιούς ακό κακόρου ακό φορού. Αντίτε πομιτάλος, μα μην κόσ, για που του πει τζιούς, για το κονσέρβε, απ' του πει τα οικοκακόρου.